Για σημαντικό που είναι σε βαϊκό σελάρο τεχνικά, ο Σιμώνα Γιώκο Δίας, ο Δεμόνσα Τάουρ, ο Σιμώνα Γιώργης Μπάλτερ, αι, τι το πει, αι, για πάντα το πάει. Να βάλει τα μαγατογάν in court, να change court τα μαγατογάν το πει, ας είναι μαζί.

Είναι πόσοι γι' αυτό και σαν πει ακόμα σε ράδιο τέχνικα, αλλά σήμερα είναι γιόκο διάστα. Αν θέλω να έχω σε βάγκο, γιατί είναι πίκταρμα, πως σήμερα που ήταν κάπου ρούσια μιαν τέλεγαν Independence Day. Δεν σε καλτάλω να γιάν, please release me, λοιπά. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Δεν σε σήμερα.